βγαίν, πάρε καξέν, πάρε καξέν. Και κάποια βέτς πάνω να κουζί μρέγκου, ουσκάντη τσουσούα, κράπιτσα κρέκαρου, εσλίζε ρε ψίδες μου υπουδουλίνκου.